0: Τις χουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λίτιο κέτσι τα κόνσα, λιχουνχούν τσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, σα λιχουνχούν τσι κοοπερατίβα, παρφιτιό τσι κουλάκλι, προγέκτο κουακλίκ, χολόμπιμ ίσ, πάνσο κοδεύιτ, σκινιστέν, τεναμίτ Καναδά, φουαχουίροτ, εν πέδε κοβέρα, νίκακ έλε βοκπάλ.
1: Ρενάκ τε σακόν κουτσίκ, σα λισκά, τασάλ, λιτσολόγ. Παρκούι τεωγό τσι ατινάκ τσι ρίσ λαχ καμολβέ, ούτ λίσ τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα. Τεωγόχκουι τσι ατινάκ τσι ρίσ λικοκσούλ, λίνινκεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκουί λι ρουσιλάλ, λι ραουπάλ λικοκτσέ σα έπ λι ακουίνκ, χω καμπί ναν καπόκ λέτσολ, ρενάκ τεωγέ τσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μάνρε λιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.